ακόμα πιο σαρτά πτερινά τα κουλιακανάκα, η τσαραμάν στη ακαχανιβερσάριο, ακαρρέδε ερβόλ, ερβόλο κατοκέτ στη μαμαράμ τα σκακυράκι, η Ισακίμ σα επισκατούν και λιατούν κάνει μάραμ τα σκασίνα, ο καμά κυπάνστη, μάμαραμ τα σκυπάνα, η ουασάστη, η ουκο βαίω κουβαρκα κακυράκταν, ο αίω τα κυράκταν, ο καμ τα βίνα καντσιτάστε ακαβρίντσι δε ονορ, ο καμ πίσαραν τα πκακυράκι, μια κι ου ακαχαρρέδε ερβόλ, η Σάρτα Κυράκη, πρόγραμμα να κάνουμε περδά, τα κάχα ρέντα, κάχα informativo, κάχα Bolivia in contacto, κάμε Σάρτα Κυράκη, ο καρότα Ρικουίτσε, ο καμπί Σάρτα Κυράκη, αρρέντα κάχα Νασιονάλ, ο καρότα ρέντα Ιμάρα Ιντερνασιονάλ, ο καμπί Σάρτα Κυράκη, ο καρότα Γουαρανί, ο καμπί Σάρτα Ραδιουνάκ. Κομμάτι τη Ραδιουνακάσα, Τσαρτιουνακάσα, ο αρκο χάπχι, ο αιχάπχι, ο καέντζερα πρόγραμμα να ξτι, ο καμπί χιλάτα κουλιανάκα, ο ασάχα σαπάρομα να κάμα. Ακαχίμσα κατά καρομαράτα, λιατούν καρομκάμα, μα ενδιασύπταν, ακαρρέδ οξατοχένστη, ουκα μακεβάνστη, ουκα μαουκανάκα ιστάπχα κυρακινιάνη, ράδιου στήριχη λάτα κουλιαγανάκ. Μόνα καλά ρομπτ κασίνα, ουκμάστη, ουαστέτα κουτ απχανιάνη.